Και θα με κοντά σου στον κόσμο όλα αλλάζουν. Ναι, μα θα έρθει και η σειρά σου. Να κλαψείς, να πονέσεις. Θα είμαι μακριά σου στον κόσμο όλα αλλάζουν. Ναι.